0: Δεν είναι και τουλίνας, δεν τουλίνας.
1: Σαν Ιωάννη δεν τα συνέου. Σαν Φρανσίσκα δε Σόγια.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta